Η ώρα στην Τουρκία είναι 5. Καλησπέρα. Ακούτε το πρόγραμμα της Φωνής της Τουρκίας στα ελληνικά που μεταδίδεται δορυφορικά από τα 24α και μπορείτε να παρακολουθήσετε από την ιστοσελίδα www.tatigreek.com.

Χαίρετε φίλοι ακροατές. Σήμερα θα αναφερθούμε στον πιο πολύτιμο πόρο των παιδιών μας. Όμως ο πόρος αυτός δεν είναι τα χρήματα, ούτε ο χρόνος. Είναι η προσοχή. Ένας νέος ανοίγει την πρώτη σελίδα ενός βιβλίου, αλλά δεν μπορεί να προχωρήσει. Ένα παιδί που διαβάζει τα μαθήματά του απλώνει το χέρι στο κινητό κάθε 2 λεπτά. Στο τέλος της ημέρας δεν είναι καν ξεκάθαρο πλέον τι θεωρείται χάσιμο χρόνο. Διότι στη ψηφιακή εποχή η προσοχή δεν είναι απλώς μια ατομική δεξιότητα, αλλά ένας πόρος που καταναλώνεται συστηματικά. Η προσοχή είναι το νέο νόμισμα των κολοσσών της τεχνολογίας. Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οι πλατφόρμες βίντεο και οι εφαρμογές παιχνιδιών στοχεύουν ειδικά στον περιορισμένο χρόνο προσοχής των παιδιών. Σε αυτό το σύστημα, όσο περισσότερο συγκρατείται η προσοχή, τόσο μεγαλύτερη αξία αποκτά. Όμως το πραγματικό πρόβλημα είναι ότι αυτό συμβαίνει τις περισσότερες φορές χωρίς να το αντιλαμβάνονται τα παιδιά και οι γονείς. Γιατί η προσοχή βρίσκεται στο στόχαστρο? Τα παιδιά πλέον δεν περνούν απλώς χρόνο μπροστά στην οθόνη. Ασχολούνται ταυτόχρονα με πολλαπλές ψηφιακές δραστηριότητες. Βλέπουν βίντεο, γράφουν μηνύματα και ταυτόχρονα ρίχνουν μια ματιά στη ροή στα social media. Οι έρευνες δείχνουν ότι αυτή η κατάσταση παράλληλης εκτέλεσης εργασιών κουράζει τα κέντρα του εγκεφάλου που σχετίζονται με την προσοχή. Αυτή η κόπωση μπορεί να μετατραπεί βραχυπρόθεσμα σε μαθησιακές δυσκολίες και μακροπρόθεσμα σε μόνιμα προβλήματα συγκέντρωσης. Αυτός ο περιορισμένος χρόνος προσοχής αξίζει χρυσάφι για τις ψηφιακές πλατφόρμες, διότι παρακολουθείται κάθε τους κίνηση, πόση ώρα μένουν σε ένα περιεχόμενο, σε ποια εικόνα κάνουν κλικ, ποιον ήχο προτιμούν. Τα δεδομένα που συλλέγονται χρησιμοποιούνται για να προσδιορίσουν τα ενδιαφέροντα των παιδιών. Ως αποτέλεσμα, τα παιδιά εγκλωβίζονται στον δικό τους κύκλο ενδιαφερόντων με περιεχόμενο που προτείνουν οι αλγόριθμοι. Κάθε περιεχόμενο στο οποίο δίνουν προσοχή φέρνει μπροστά τους ακόμα περισσότερο από το ίδιο. Έτσι η προσοχή πάβει να είναι μια προσωπική δεξιότητα. Μετατρέπεται σε ένα δεδομένο που κατευθύνεται, μετριέται και εμπεριματοποιείται. Παλιότερα, όταν μιλούσαμε για ψηφιακό εθισμό, κοιτούσαμε τον χρόνο που περνούσαν τα παιδιά μπροστά στην οθόνη. Τώρα όμως, στο επίκεντρο υπάρχει μια εντελώς διαφορετική μέτρηση. Η προσοχή. Πόση ώρα παρακολουθεί ένα παιδί ένα βίντεο. Πόσα δευτερόλεπτα παραμένει σε ένα περιεχόμενο. Πότε μεταβαίνει σε ποια εφαρμογή. Πλέον, αυτό που μετριέται δεν είναι ο χρόνος οθόνης, αλλά ο

χρόνος προσοχής. Σύμφωνα με την έκθεση μέσων ενημέρωσης της Αμερικανικής Ακαδημίας Παιδιατρικής το 2025, το 74% των παιδιών ηλικίας 8 έως 16 ετών περνά τουλάχιστον 4 ώρες την ημέρα μπροστά στην οθόνη. Όμως το πώς χρησιμοποιείται αυτός ο χρόνος είναι πιο σημαντικό. Η ίδια έκθεση δείχνει ότι το 61% αυτών των παιδιών μεταβαίνει σε άλλη εφαρμογή ενώ καταναλώνει περιεχόμενο, πράγμα που σημαίνει ότι η προσοχή τους διασπάται. Η έκθεση ψηφιακού γραμματισμού 2024 της UNESCO επισημαίνει ένα άλλο πρόβλημα. Μόνο το 18% των παιδιών έχει λάβει εκπαίδευση ευαισθητοποίησης ώστε να διακρίνει τις χειραγωγικές πτυχές του ψηφιακού περιεχομένου. Αν και ο χρόνος οθόνης αυξάνεται, η ικανότητα κριτικής ψηφιακής ανάγνωσης δεν αναπτύσσεται με τον ίδιο ρυθμό. Αυτό καθιστά τα παιδιά πιο ευάλωτα στη χειραγώγηση. Γιατί όμως τα παιδιά επηρεάζονται τόσο εύκολα? Ο παιδικός εγκέφαλος βρίσκεται ακόμη σε διαδικασία ανάπτυξης. Ειδικά μεταξύ 10 και 17 ετών, το μπροστινό μέρος του εγκεφάλου, ο προμετωπιός φλοιός, σχετίζεται με τη λήψη αποφάσεων, τον σχεδιασμό και τη διαχείριση της προσοχής. Αυτό το μέρος είναι πιο εύθραυστο σε σύγκριση με τους ενήλικες. Γι' αυτό το λόγο, η αντίσταση στο περιεχόμενο που προτείνουν οι αλγόριθμοι είναι μικρότερη. Επιπλέον, το σύστημα ντοπαμίνης πυροδοτείται εύκολα από γρήγορα ερεθίσματα. Αυτό φέρνει ενέργειες όπως η λήψη likes, η προβολή ιδιοποιήσεων και η παρακολούθηση ροής βίντεο πιο κοντά στον εθισμό. Μόλις ενεργοποιηθεί αυτό το σύστημα, τα παιδιά απομακρύνονται γρηγορέτερα από κάθε δραστηριότητα που θεωρούν βαρετή. Η προσοχή δεν είναι πια ένας προσωπικός χώρος. Κάποτε η προσοχή ήταν μια προσωπική νοητική δεξιότητα υπό τον έλεγχο του ατόμου. Όμως στην ψηφιακή εποχή αυτό το πεδίο έπαψε να είναι προσωπικό. Πλέον καταγράφεται συστηματικά το τι παρακολουθούμε, πού κάνουμε κλικ και για πόση ώρα εστιάζουμε σε κάθε περιεχόμενο. Αυτά τα δεδομένα αναλύονται και μετατρέπονται σε μια γιγαντιαία οικονομία marketing. Σύμφωνα με την έκθεση οικονομίας μέσων ενημέρωσης του Πανεπιστημίου του Χάρβαρντ για το 2024, ο τομέας της ψηφιακής διαφήμισης αναμένεται να ξεπεράσει τα 875 δισεκατομμύρια δολάρια το 2025. Στη βάση αυτής της τεράστιας οικονομικής ανάπτυξης βρίσκονται οι χρήστες που κρατούν την προσοχή τους στην οθόνη για μεγάλο χρονικό διάστημα. Ένα σημαντικό μέρος αυτών των χρηστών είναι παιδιά και νέοι που δεν έχουν κλείσει καν τα 18 τους χρόνια. Ο χρόνος οθόνης διαμορφώνει τη διαφημιστική αξία και η διαφημιστική αξία διαμορφώνεται από τα δεδομένα προσοχής. Εν ολίγης, η προσοχή των παιδιών δεν είναι πλέον απλώς μια γνωστική ικανότητα. Έχει μετατραπεί σε οικονομική αξία. Τι μπορεί να γίνει λοιπόν? Οι ειδικοί τονίζουν ότι η λύση δεν βρίσκεται μόνο στον περιορισμό του χρόνου οθόνης. Το πιο σημαντικό βήμα είναι να διδάξουμε στα παιδιά πώς λειτουργεί η προσοχή. Δηλαδή, να τους κάνουμε να αποκτήσουν τον ψηφιακό γραμματισμό προσοχής. Αυτό σημαίνει η ενθάρρυνση μιας εκπαιδευτικής προσέγγισης που εξηγεί πώς λειτουργούν οι αλγόριθμοι, πώς χειραγωγεί το περιεχόμενο και πώς αναγνωρίζεται η πνευματική κόπωση. Παράλληλα, προτείνεται στις οικογένειες να δημιουργήσουν παιδεία ψηφιακής σιωπής. Για παράδειγμα, μικρά βήματα όπως η απαγόρευση της χρήσης κινητού στο φαγητό ή ο καθορισμός μιας ημέρας χωρίς οθόνη την εβδομάδα μπορούν να ανοικοδομήσουν την εσωτερική εστίαση στα παιδιά.

μπορούμε να ξεκινήσουμε σήμερα για να μην επιτρέψουμε η προσοχή των παιδιών μας να γίνει στόχος μιας οικονομίας δισεκατομμυρίων δολαρίων. Με μικρά βήματα, με συνειδητές επιλογές μαζί. Σας ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Θα είμαστε και πάλι μαζί στο επόμενο podcast μας.

Η καρδιά της Δυτικής Όχθης. Δύο πόλεις, μία μνήμη. Στα προηγούμενα επεισόδια συζητήσαμε πως η μνήμη της Παλαιστίνης μετατρέπεται σε εικόνες. Τώρα, περπατώντας μέσα από αυτές τις εικόνες, πηγαίνουμε στη καρδιά της Δυτικής Όχθης που χτυπά. Από τη μία πλευρά η Ραμάλα με το σύγχρονο πρόσωπό της και από την άλλη η Τζενίν, το σεμνό προπύργιο της αντίστασης. Ραμάλα, χτισμένη πάνω σε λόφους, αποτελεί ουσιαστικά την ανεπίσημη πρωτεύουσα της Δυτικής Όχθης. Δεν είναι μόνο το κέντρο της πολιτικής και της γραφειοκρατίας. Ταυτόχρονα είναι το πολιτικό πρόσωπο της Παλαιστίνης με τα καφέ, τις γκαλερί τέχνης και τα θέατρά της. Η βαθιά μυρωδιά της ποίησης που αναδύεται από το μουσείο του Μαχμούντ Νταρβίς έχει ποτίσει τους δρόμους της Ραμάλα. Εδώ η ζωή είναι μια βούληση που προσπαθεί να παραμείνει φυσιολογική παρά κάθε είδους εμπόδιο. Οι νέοι συναντιούνται στα καφέ στις απογευματινές ώρες, οι καλλιτέχνες εγκαινιάζουν εκθέσεις, οι μουσικοί δίνουν συναυλίες σε μικρές αίθουσες. Ενώ σε ένα καφέ αναδύεται η μυρωδιά του καφέ, λίγο χιλιόμετρα πιο πέρα μπορεί να βιώνεται η αναμονή ωρών σε ένα σημείο ελέγχου. Σε έναν δρόμο όπου ακούγονται βραδινά γέλια, λίγες ώρες αργότερα μπορεί να αντιχούν οι ήχοι στρατιωτικών επιδρομών. Επειδή η Ραμάλα είναι σαν ένα κομψό παράθυρο που ανοίγεται στον έξω κόσμο, αλλά ένα παράθυρο τόσο ευαίσθητο που μπορεί να σπάσει ανά πάσα στιγμή. Όταν ανεβαίνουμε προς τον βορρά, εκεί όπου οι λόφοι γίνονται πιο τραχείς, συναντάμε τη Τζενίν. Η Τζενίν δεν είναι απλώς μια πόλη. Είναι ένας τόπος που στη μνήμη της Παλαιστίνης έχει γίνει συνώνυμο της αντίστασης. Με τα στενά σοκάκια της, τις αφίσες των μαρτύρων στους τοίχους της και τα σπίτια που φέρουν σημάδια από σφαίρες, η Τζενίν διηγείται

Ηγείται την ιστορία μιας πόλης που έμαθε να ζει υπό πολιορκία για χρόνια. Ο ουρανός, από όπου τις νύχτες δεν λείπουν οι ήχοι των ντρόνς, χαράζει από νωρίς στη μνήμη των παιδιών εδώ τον φόβο και την αντοχή μαζί. Η μεγάλη πολιορκία του 2002 παραμένει ζωντανή στη μνήμη αυτής της πόλης. Από εκείνες τις ημέρες μέχρι σήμερα, το να ζεις εδώ δεν σημαίνει μόνο να επιβιώνεις, αλλά να μπορείς να διαφυλάξεις την αξιοπρέπειά σου. Ενώ νωρίς το πρωί ένα παιδί φορτώνεται τη σχολική του τσάντα, λίγα σοκάκια πιο πέρα μπορεί να ακούγεται ο ήχος των θωρακισμένων οχημάτων. Επειδή στη Τζενίν το όριο μεταξύ της καθημερινότητας και της σύγκρουσης είναι τις περισσότερες φορές μια απόσταση λίγων λεπτών. Ραμάλα και Τζενίν, αυτά τα δύο διαφορετικά πρόσωπα της δυτικής όχθης, είναι στην πραγματικότητα δύο ξεχωριστές καρδιές του ίδιου σώματος. Η μία αντιπροσωπεύει τη διπλωματία, τον πολιτισμό και την πολιτική ζωή, η άλλη την πιο απλή και βαριά μορφή της υπεράσπισης της γης. Ωστόσο, ο δεσμός μεταξύ τους είναι πολύ βαθύτερος από ό,τι νομίζετε. Όταν γκρεμίζεται ένα σπίτι στη Τζενίν, ένα ποίημα στη Ραμάλα μένει ημιτελές. Όταν υψώνεται μια μελωδία στη Ραμάλα, αντυχεί πίσω από το οδόφραγμα στη Τζενίν. Ο πίνακας που εκτίθεται σε μια γκαλερί τέχνης στη Ραμάλα φέρει τις περισσότερες φορές τη σκιά του πόνου που βιώνεται στους δρόμους της Τζενίν. Η αντίσταση της Τζενίν είναι αυτό που επιτρέπει στη ζωή στη Ραμάλα να συνεχίζει να αναπνέει. Η μία διατηρεί την ταυτότητα ζωντανή και η άλλη δεν επιτρέπει τη διαγραφή αυτής της ταυτότητας. Εδώ ακριβώς κρύβεται και το μυστικό για το πώς η Παλαιστίνη παραμένει ακόμη όρθια. Επειδή ένας λαός δεν διατηρεί την ύπαρξή του μόνο υπερασπιζόμενος τη γη του, αλλά και προστατεύοντας την ποίηση, τη μουσική, τη καθημερινή του ζωή και τη μνήμη του. Σήμερα η καρδιά της Δυτικής Όχθης χτυπά ανάμεσα σε αυτές τις δύο πόλεις. Η μία γιορτάζει τη ζωή και η άλλη υπερασπίζεται τη ζωή. Και όταν αυτές οι δύο ιστορίες ενώνονται, μπροστά μας δεν εμφανίζεται μόνο μια γεωγραφική περιοχή, αλλά η ιστορία της υπομονής, της αξιοπρέπειας και της ατέλειωτης αναμονής. Επειδή στη Παλαιστίνη ο δρόμος προς την ελευθερία περνά μερικές φορές μέσα από ένα ποίημα και μερικές φορές μέσα από τη μέση ενός δρόμου υπό πολιορκία. Και η ατέλειωτη ιστορία της Παλαιστίνης συνεχίζει να ζει ακριβώς εκεί όπου διασταυρώνονται αυτοί οι δύο δρόμοι.

Κυρίες και κύριοι, εδώ φτάσαμε στο τέλος του σημερινού προγράμματος. Για περισσότερα, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.trtgreek.com. Γεια σας!

Η ώρα στην Τουρκία είναι 5. Καλησπέρα. Ακούτε το πρόγραμμα της Φωνής της Τουρκίας στα ελληνικά που μεταδίδεται δορυφορικά από το 24α και μπορείτε να παρακολουθήσετε από την ιστοσελίδα www.tr-greek.com.

Χαίρετε φίλοι ακροατές. Σήμερα θα αναφερθούμε στον πιο πολύτιμο πόρο των παιδιών μας. Όμως ο πόρος αυτός δεν είναι τα χρήματα, ούτε ο χρόνος. Είναι η προσοχή. Ένας νέος ανοίγει την πρώτη σελίδα ενός βιβλίου, αλλά δεν μπορεί να προχωρήσει. Ένα παιδί που διαβάζει τα μαθήματά του απλώνει το χέρι στο κινητό κάθε 2 λεπτά. Στο τέλος της ημέρας δεν είναι καν ξεκάθαρο πλέον τι θεωρείται χάσιμο χρόνο. Διότι στη ψηφιακή εποχή η προσοχή δεν είναι απλώς μια ατομική δεξιότητα, αλλά ένας πόρος που καταναλώνεται συστηματικά. Η προσοχή είναι το νέο νόμισμα των κολοσσών της τεχνολογίας. Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οι πλατφόρμες βίντεο και οι εφαρμογές παιχνιδιών στοχεύουν ειδικά στον περιορισμένο χρόνο προσοχής των παιδιών. Σε αυτό το σύστημα, όσο περισσότερο συγκρατείται η προσοχή, τόσο μεγαλύτερη αξία αποκτά. Όμως το πραγματικό πρόβλημα είναι ότι αυτό συμβαίνει τις περισσότερες φορές χωρίς να το αντιλαμβάνονται τα παιδιά και οι γονείς. Γιατί η προσοχή βρίσκεται στο στόχαστρο? Τα παιδιά πλέον δεν περνούν απλώς χρόνο μπροστά στην οθόνη. Ασχολούνται ταυτόχρονα με πολλαπλές ψηφιακές δραστηριότητες. Βλέπουν βίντεο, γράφουν μηνύματα και ταυτόχρονα ρίχνουν μια ματιά στη ροή στα social media. Οι έρευνες δείχνουν ότι αυτή η κατάσταση παράλληλης εκτέλεσης εργασιών κουράζει τα κέντρα του εγκεφάλου που σχετίζονται με την προσοχή. Αυτή η κόπωση μπορεί να μετατραπεί βραχυπρόθεσμα σε μαθησιακές δυσκολίες και μακροπρόθεσμα σε μόνιμα προβλήματα συγκέντρωσης. Αυτός ο περιορισμένος χρόνος προσοχής αξίζει χρυσάφι για τις ψηφιακές πλατφόρμες. Διότι παρακολουθείτε κάθε τους κίνηση, πόση ώρα μένουν σε ένα περιεχόμενο, σε ποια εικόνα κάνουν κλικ, ποιον ήχο προτιμούν. Τα δεδομένα που συλλέγονται χρησιμοποιούνται για να προσδιορίσουν τα ενδιαφέροντα των παιδιών. Ως αποτέλεσμα, τα παιδιά εγκλωβίζονται στον δικό τους κύκλο ενδιαφερόντων με περιεχόμενο που προτείνουν οι αλγόριθμοι. Κάθε περιεχόμενο στο οποίο δίνουν προσοχή φέρνει μπροστά τους ακόμα περισσότερο από το ίδιο. Έτσι η προσοχή πάβει να είναι μια προσωπική δεξιότητα. Μετατρέπεται σε ένα δεδομένο που κατευθύνεται, μετριέται και εμπεριματοποιείται. Παλιότερα, όταν μιλούσαμε για ψηφιακό εθισμό, κοιτούσαμε τον χρόνο που περνούσαν τα παιδιά μπροστά στην οθόνη. Τώρα όμως, στο επίκεντρο υπάρχει μια εντελώς διαφορετική μέτρηση. Η προσοχή. Πόση ώρα παρακολουθεί ένα παιδί ένα βίντεο. Πόσα δευτερόλεπτα παραμένει σε ένα περιεχόμενο. Πότε μεταβαίνει σε ποια εφαρμογή. Πλέον αυτό που μετριέται δεν είναι ο χρόνος οθόνης, αλλά ο χρόνος προσοχής. Σύμφωνα με την έκθεση μέσων ενημέρωσης της Αμερικανικής Ακαδημίας Παιδιατρικής το 2025, το 74% των παιδιών ηλικίας 8 έως 16 ετών περνά τουλάχιστον 4 ώρες την ημέρα μπροστά στην οθόνη. Όμως το πώς χρησιμοποιείται αυτός ο χρόνος είναι πιο σημαντικό. Η ίδια έκθεση δείχνει ότι το 61% αυτών των παιδιών μεταβαίνει σε άλλη εφαρμογή ενώ καταναλώνει περιεχόμενο, πράγμα που σημαίνει ότι η προσοχή τους διασπάται. Η έκθεση ψηφιακού γραμματισμού 2024 της UNESCO επισημαίνει ένα άλλο πρόβλημα. Μόνο το 18% των παιδιών έχει λάβει εκπαίδευση ευαισθητοποίησης ώστε να διακρίνει τις χειραγωγικές πτυχές του ψηφιακού περιεχομένου. Αν και ο χρόνος οθόνης αυξάνεται, η ικανότητα κριτικής ψηφιακής ανάγνωσης δεν αναπτύσσεται με τον ίδιο ρυθμό. Αυτό καθιστά τα παιδιά πιο ευάλωτα στη χειραγώγηση. Γιατί όμως τα παιδιά επηρεάζονται τόσο εύκολα? Ο
παιδικός εγκέφαλος βρίσκεται ακόμη σε διαδικασία ανάπτυξης. Ειδικά μεταξύ 10 και 17 ετών, το μπροστινό μέρος του εγκεφάλου, ο προμετωπιός φλοιός, σχετίζεται με τη λήψη αποφάσεων, τον σχεδιασμό και τη διαχείριση της προσοχής. Αυτό το μέρος είναι πιο εύθραυστο σε σύγκριση με τους ενήλικες. Γι' αυτό το λόγο, η αντίσταση στο περιεχόμενο που προτείνουν οι αλγόριθμοι είναι μικρότερη. Επιπλέον, το σύστημα ντοπαμίνης πυροδοτείται εύκολα από γρήγορα ερεθίσματα. Αυτό φέρνει ενέργειες όπως η λήψη likes, η προβολή ιδιοποιήσεων και η παρακολούθηση ροής βίντεο πιο κοντά στον εθισμό. Μόλις ενεργοποιηθεί αυτό το σύστημα, τα παιδιά απομακρύνονται γρηγορέτερα από κάθε δραστηριότητα που θεωρούν βαρετή. Η προσοχή δεν είναι πια ένας προσωπικός χώρος. Κάποτε η προσοχή ήταν μια προσωπική νοητική δεξιότητα υπό τον έλεγχο του ατόμου. Όμως στην ψηφιακή εποχή αυτό το πεδίο έπαψε να είναι προσωπικό. Πλέον καταγράφεται συστηματικά το τι παρακολουθούμε, πού κάνουμε κλικ και για πόση ώρα εστιάζουμε σε κάθε περιεχόμενο. Αυτά τα δεδομένα αναλύονται και μετατρέπονται σε μια γιγαντιαία οικονομία marketing. Σύμφωνα με την έκθεση οικονομίας μέσων ενημέρωσης του Πανεπιστημίου του Χάρβαρντ για το 2024, ο τομέας της ψηφιακής διαφήμισης αναμένεται να ξεπεράσει τα 875 δισεκατομμύρια δολάρια το 2025. Στη βάση αυτής της τεράστιας οικονομικής ανάπτυξης βρίσκονται οι χρήστες που κρατούν την προσοχή τους στην οθόνη για μεγάλο χρονικό διάστημα. Ένα σημαντικό μέρος αυτών των χρηστών είναι παιδιά και νέοι που δεν έχουν κλείσει καν τα 18 τους χρόνια. Ο χρόνος οθόνης διαμορφώνει τη διαφημιστική αξία και η διαφημιστική αξία διαμορφώνεται από τα δεδομένα προσοχής. Εν ολίγης, η προσοχή των παιδιών δεν είναι πλέον απλώς μια γνωστική ικανότητα. Έχει μετατραπεί σε οικονομική αξία. Τι μπορεί να γίνει λοιπόν? Οι ειδικοί τονίζουν ότι η λύση δεν βρίσκεται μόνο στον περιορισμό του χρόνου οθόνης. Το πιο σημαντικό βήμα είναι να διδάξουμε στα παιδιά πώς λειτουργεί η προσοχή. Δηλαδή, να τους κάνουμε να αποκτήσουν τον ψηφιακό γραμματισμό προσοχής. Αυτό σημαίνει η ενθάρρυνση μιας εκπαιδευτικής προσέγγισης που εξηγεί πώς λειτουργούν οι αλγόριθμοι, πώς χειραγωγεί το περιεχόμενο και πώς αναγνωρίζεται η πνευματική κόπωση. Παράλληλα, προτείνεται στις οικογένειες να δημιουργήσουν παιδεία ψηφιακής σιωπής. Για παράδειγμα, μικρά βήματα όπως η απαγόρευση της χρήσης κινητού στο φαγητό ή ο καθορισμός μιας ημέρας χωρίς οθόνη την εβδομάδα μπορούν να ανοικοδομήσουν την εσωτερική εστίαση στα παιδιά. Μπορούμε να ξεκινήσουμε σήμερα για να μην επιτρέψουμε η προσοχή των παιδιών μας να γίνει στόχος μιας οικονομίας δισεκατομμυρίων δολαρίων. Με μικρά βήματα, με συνειδητές επιλογές μαζί. Σας ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Θα είμαστε και πάλι μαζί στο επόμενο podcast μας.

καρδιά της Δυτικής Όχθης. Δύο πόλεις, μία μνήμη. Στα προηγούμενα επεισόδια συζητήσαμε πως η μνήμη της Παλαιστίνης μετατρέπεται σε εικόνες. Τώρα, περπατώντας μέσα από αυτές τις εικόνες, πηγαίνουμε στη καρδιά της Δυτικής Όχθης που χτυπά. Από τη μία πλευρά η Ραμάλα με το σύγχρονο πρόσωπό της και από την άλλη η Τζενίν, το σεμνό προπύργιο της αντίστασης. Ραμάλα, χτισμένη πάνω σε λόφους, αποτελεί ουσιαστικά την ανεπίσημη πρωτεύουσα της Δυτικής Όχθης. Δεν είναι μόνο το κέντρο της πολιτικής και της γραφειοκρατίας. Ταυτόχρονα είναι το πολιτικό πρόσωπο της Παλαιστίνης με τα καφέ, τις γκαλερί τέχνης και τα θέατρά της. Η βαθιά μυρωδιά της ποίησης που αναδύεται από το μουσείο του Μαχμούντ Νταρβίς έχει ποτίσει τους δρόμους της Ραμάλα. Εδώ η ζωή είναι μια βούληση που προσπαθεί να παραμείνει φυσιολογική παρά κάθε είδους εμπόδιο. Οι νέοι συναντιούνται στα καφέ στις απογευματινές ώρες, οι καλλιτέχνες εγκαινιάζουν εκθέσεις, οι μουσικοί δίνουν συναυλίες σε μικρές αίθουσες. Ενώ σε ένα καφέ αναδύεται η μυρωδιά του καφέ, λίγο χιλιόμετρα πιο πέρα μπορεί να βιώνεται η αναμονή ωρών σε ένα σημείο ελέγχου. Σε έναν δρόμο όπου ακούγονται βραδινά γέλια,

λίγες ώρες αργότερα μπορεί να αντιχούν οι ήχοι στρατιωτικών επιδρομών. Επειδή η Ραμάλα είναι σαν ένα κομψό παράθυρο που ανοίγεται στον έξω κόσμο, αλλά ένα παράθυρο τόσο ευαίσθητο που μπορεί να σπάσει ανά πάσα στιγμή. Όταν ανεβαίνουμε προς τον βορρά, εκεί όπου οι λόφοι γίνονται πιο τραχείς, συναντάμε τη Τζενίν. Η Τζενίν δεν είναι απλώς μια πόλη. Είναι ένας τόπος που στη μνήμη της Παλαιστίνης έχει γίνει συνώνυμο της αντίστασης. Με τα στενά σοκάκια της, τις αφίσες των μαρτύρων στους τοίχους της και τα σπίτια που φέρουν σημάδια από σφαίρες, η Τζενίν διηγείται την ιστορία μιας πόλης που έμαθε να ζει υπό πολιορκία για χρόνια. Ο ουρανός, από όπου τις νύχτες δεν λείπουν οι ήχοι των ντρόνς, χαράζει από νωρίς στη μνήμη των παιδιών εδώ τον φόβο και την αντοχή μαζί. Η μεγάλη πολιορκία του 2002 παραμένει ζωντανή στη μνήμη αυτής της πόλης. Από εκείνες τις ημέρες μέχρι σήμερα, το να ζεις εδώ δεν σημαίνει μόνο να επιβιώνεις, αλλά να μπορείς να διαφυλάξεις την αξιοπρέπειά σου. Ενώ νωρίς το πρωί ένα παιδί φορτώνεται τη σχολική του τσάντα, λίγα σοκάκια πιο πέρα μπορεί να ακούγεται ο ήχος των θωρακισμένων οχημάτων. Επειδή στη Τζενίν το όριο μεταξύ της καθημερινότητας και της σύγκρουσης είναι τις περισσότερες φορές μια απόσταση λίγων λεπτών. Ραμάλα και Τζενίν. Αυτά τα δύο διαφορετικά πρόσωπα της δυτικής όχθης είναι στην πραγματικότητα δύο ξεχωριστές καρδιές του ίδιου σώματος. Η μία αντιπροσωπεύει τη διπλωματία, τον πολιτισμό και την πολιτική ζωή, η άλλη την πιο απλή και βαριά μορφή της υπεράσπισης της γης. Ωστόσο, ο δεσμός μεταξύ τους είναι πολύ βαθύτερος από ό,τι νομίζετε. Όταν γκρεμίζεται ένα σπίτι στη Τζενίν, ένα ποίημα στη Ραμάλα μένει ημιτελές. Όταν υψώνεται μια μελωδία στη Ραμάλα, αντυχεί πίσω από το οδόφραγμα στη Τζενίν. Ο πίνακας που εκτίθεται σε μια γκαλερί τέχνη στη Ραμάλα φέρει τις περισσότερες φορές τη σκιά του πόνου που βιώνεται στους δρόμους της Τζενίν. Η αντίσταση της Τζενίν είναι αυτό που επιτρέπει στη ζωή στη Ραμάλα να συνεχίζει να αναπνέει. Η μία διατηρεί την ταυτότητα ζωντανή και η άλλη δεν επιτρέπει τη διαγραφή αυτής της ταυτότητας. Εδώ ακριβώς κρύβεται και το μυστικό για το πώς η Παλαιστίνη παραμένει ακόμη όρθια. Επειδή ένας λαός δεν διατηρεί την ύπαρξή του μόνο υπερασπιζόμενος τη γη του, αλλά και προστατεύοντας την ποίηση, τη μουσική, τη καθημερινή του ζωή και τη μνήμη του. Σήμερα η καρδιά της Δυτικής Όχθης χτυπά ανάμεσα σε αυτές τις δύο πόλεις. Η μία γιορτάζει τη ζωή και η άλλη υπερασπίζεται τη ζωή. Και όταν αυτές οι δύο ιστορίες ενώνονται, μπροστά μας δεν εμφανίζεται μόνο μια γεωγραφική περιοχή, αλλά η ιστορία της υπομονής, της αξιοπρέπειας και της ατέλειωτης αναμονής. Επειδή στη Παλαιστίνη ο δρόμος προς την ελευθερία περνά μερικές φορές μέσα από ένα ποίημα και μερικές φορές μέσα από τη μέση ενός δρόμου υπό πολιορκία. Και η ατέλειωτη ιστορία της Παλαιστίνης συνεχίζει να ζει ακριβώς εκεί όπου διασταυρώνονται αυτοί οι δύο δρόμοι.

Κυρίες και κύριοι, εδώ φτάσαμε στο τέλος του σημερινού προγράμματος. Για περισσότερα, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.trtgreek.com. Γεια σας!